να φαλίλ του φιν νιμλάει νεουέν του φιν μου καμά που κουρθούγου μεου καλιούγου κουέθα θούγου και γουατώνει λίφρα και θουάμ ρομελτσέ ουνγί κρυμένο ρομέ κυμέο καμ ουέσια ουέλο ίντσέ ειγαΐ.